0: Πομπλάνη, Radio 1.
1: Μας πομπλαντάνισκε, κοίξε. Μας πομπλαντάνισκε, τούρτιτσε. Είμας πομπλαντάνισκε.
2: Radio 1.
1: Κούχαν σλάδολι, καϊμή.
3: Πομπλάνη, Radio 1.